0: Με κουίσα ουσπιτέρ ρεγινεμπά. Να ουσμάν ριμπάλ η χαλάν χαλάν τσιτιαχέν σαλική κελέχ. Να ουσμάν ουλτρασονίδο. Ρε ριμπάλ μακουάν η χανά σα τσουάμ. Ριμπάλ στιαχέλ σκόμπισα εχ. Ουτσια άλλη χανά. Να ουσμάν ράιο έκη. Στιαχέλα ακουάμ. Χοκάνα κουίν να ουσμάν η τσοόκ. Στιοπαλέ μπλινίνγκ ουτ εμπλικοκάλ. Ουτ χοκάνα κουί τσοπάλη χανά να χουάν σα τσουάμ. Να τσομάν η τσιαχέλ έρνια. Απέντισε του μόρι ουτ κουάντσικ σκομών. Αρίν να κατσκούλ τσισάσα τσόλ. Χανά Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο. Li doctor Pedro Rosado Matesh Balaghi Chabil Sakalina Gh Utho Karakui Chabil Nekebanok Sa Hospital Relineba Lishbok Lebal 5550-2635 Lishbok Lebal Chirulikaibs Kakalona Relihungutan Aan 7722-4626 Noko Atinak Sakekchi
1: Sale a la luz un secreto nunca antes revelado. ¿De dónde proviene la triple fuerza grupera? La respuesta está en las mejores voces, la mejor música, la mejor potencia. Radio Norte 97.1 FM, 102.3 FM, 680 AM. La triple fuerza grupera.

0: Σανατόριο, να σκόλρις να κακουλάλ, κουάνς να αγλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνσα τσουάμ, ότ να σκούλι κουλά άλνακ να τσολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανού ραϊος έκης, κουάνλις φαρμάσια, να κολμπάλ κυρουλικά ύψκα καλόν, αλ ρελι χουνκουτάν, σα ουνιμέδι κομπάν, κουάν κέμπλαχ τσά πιλ πανονέλ, ότ κουί τσοκέτ σικμάλ χουνάκλι να γεχ μπαρκουίτα κουάχτα τσοέ, αρανα ρούνα κατ κουλάκ, σα ουνιμέδι κλίνικας μέδικας ούτ σανατόριο, σικομακό σα νοβένα αβενίδα 229 σώνα 3, σα ροσακάλι τεναμίτ κομπάν, χουνσαλα πέτσις κατ λιπάρ και σα Μάρκος, λισμοκλεβάλ 7795-5676-77.
1: Desde México para San Cristóbal Verapaz llega Alacranes Musical.

εστιατόριο. Να σκόλρις λα κακουλάλ. Κουάνς να αχλικιάχ. Να σπανούλι τσοόκ. Να ρίλι κανά να κκουάνθα τσουάμ. Ότ να σκούλι κουλά άλτακ να τσολά. Να ριλεύρι κοκάλ. Να σπανού ραϊός έκης. Κουάνλις φαρμάσια.

0: Ζόε. Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ. Σα Unimedic Clínicas Médicas Ut Sanatorio. Σικομακό. Σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσισκατ. Λιπάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677.
1: Desde México para San Cristóbal Verapaz. Llega Alacranes Musical.

κακουλάλ. Κουάνς να αχλικιάχ. Να σπανούλι τσοόκ. Να ρίλι κανά να κουάνσα τσουάμ. Οτ να σκούλι κουλάλ να κνατιολά. Να ριλεύλι κοκάλ. Να σπανού ραϊος έκης. Κουάνλης φαρμάσια.

0: κουάχτα τσόε. Αράνα ρούνα κατ κουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas Ut Sanatorio. Σικομακό σα Novena Avenida 2-29 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσις κατ Λιπάρκε Σαν Μάρκος. Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677.
1: Yomach, Liesila Lakwe, Kyokoisik Baleb, Eblach Angel, Quink ut Ishk, Lik Angel re Quink, Rechtach Sinkil, Uchkup Sinkil Ik, Uchk Angelebli Ishk, Remo Lokruz I, Nach Kwan Kesa Literamit Koban, Ut Santa Cruz Brapaz, Kwan Lik Angel Chojere, Quimak Alena Wonchirish Lik Angel Akwe, Meshk Aushlak, Shkomon Liesilal Saliboglebal, 3025-8142, Naruach Quinach Techpatz Oxe WhatsApp, 3025-8142. 32 Juan Lic Angel Chojere.
2: Yo catchcos lankil skiban kil hunakla cochoch ut incana canao parta taulit angelaka que chikubenaxtak sa ferretería rayon ta tauchis junil jocan cuan lámina pantera chit hierro cementos programas.

0: τον Αγουάτη.
1: Εσκομόρμα θα λέτ, όλνε και σε ρατινά χαουα χένριτσεν, ούτνε και σιμόχρε ραμπιν κιλ χούλι καγελιτά τη κλάρσα λιπούκτε σιμπα λατίνα ειν, τσαλένσα λικοτάν βιέρνε όλα χούσπε πέλι πομάι, τσαλένσα κουακιμπονά σε λικού, λικαγελ αάν λα κόξα σπέντι τσότ, σα μάρκουι τα νάου να πάλι τσαμπιλ να λεπ, τσαμπιλ καούσ, ούτ εσυλέλ τσοκρε λικαμίου αχ ακουινέλ, μισά σε λέτ ο ραμπιν κιλ τσαμπιλ καγελα ειν, λα κόξα σπέντι τσότ, όλα χούσπε πέλι πομάι τα τη κλάκ λικαγελ ειν, σα κουακιμπονά σε λικού.
2: Chanroak, viva el Juan.
3: Josa Kaina Rinkoban.
2: Manarurak ta yekwe anihunak li chabil doctor. Aban kwang shnawon chirishli ginecólogo ut obstetra.
3: Kwen li kawa doctor Freddy Yalibat. Ana shnaw chirishnak li kana kwan satyoam. Meshpanu ultrasonido ut naril harupo kore li kana nak kwan chirul kyoam. Li chahel chirishli kistes. Tumor sali matriz. Na shok li kularal. Na chook ut hokana kwi nash kesh chankila kokal ut nashpanu ni papa Nicolau.
2: Ut par Juan ispan de bal.
3: Sa clínicas Unimedic. Na chiskat parque San Marcos. Na kangela lunes to viernes. Bonalto Sabonar Licu, Chirulicután sábado Sabele Bonalto Sabalem, Lish Poclepal 77956600, Utlish WhatsApp 4873-8052.
4: Lo bueno empieza aquí. Cada grano que siembras con esfuerzo, mañana lo cosechas con orgullo. Cada grano es una promesa de bienestar para tu familia. Por eso en Foragro reconocemos tu esfuerzo y te acompañamos en cada etapa. Porque cada grano cuenta. Búscalo en tu agroservicio de confianza. Foragro, el mejor equipo para el agricultor.
5: Sañas Chef Peter.
6: Por primera vez llega Calibre 50. Con todos sus éxitos en un show lleno de energía, emoción,